ώρα με ροζ δεν γνωρίζω τι νόσαν κι αν κρίσε. Ας το δεσέτα πάμε υπάρχει ο γρήγορα μέσα. Νέο βασίπα ρηφούνσε. Αγρισόν σάκια μόνο είναι